ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on. Must go on.

0: Καλά, τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα να δυσκολεύει.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

δάκρυ του απείρου, στιγμούλα του ονείρου.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

0: Χριστούγεννα, Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκήνι

προσβολή σαν να έχει φύγει, και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

πέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, τι κάνετε, πώς είστε? Συγγνώμη για αυτό το μικρό κενό αέρος. Μπερδεύτηκα με τα μικρόφωνα και επικράτησε ένας πανικός για λίγα λεπτά στον αέρα του Ραδιοπάντιον. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσω να σας καλωσορίσω όπως σας αξίζει και όπως κάνω κάθε φορά. Πιστά μου ακροατόπουλα, πιστές ακροάτρες και πιστοί ακροατές, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία διάλεξη. Είμαι η Χαρούλα Παγώνα και κάθε Κυριακή από τις 3 έως τις 5 το μεσημερό απόγευμα κάνουμε την εκπομπή Διαλέξεις, όπου μιλάμε για ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία, βεβαίως. Σας καλωσορίζω στον αέρα του Ράδιο Πάντιον, της φωνής του Παντίου Πανεπιστημίου. Και σε ακόμα μία Κυριακή, την τελευταία μας για αυτό το καλοκαίρι, για τον Αύγουστο, γιατί και καλό μήνα κιόλας, γιατί πρέπει κι εγώ να πάω να κάνω τις διακοπές μου, παιδιά μου. Πρέπει να πάω. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε να τα πούμε 3 εβδομάδες, διότι κι εγώ έλειπα στο εξωτερικό και τα χίλια μύρια. Λοιπόν, σήμερα έχω επιλέξει για εμάς ένα θέμα πιο γενικό, ωστόσο πολύ σημαντικό, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η λογοτεχνία σήμερα. Το θέμα που έχω επιλέξει είναι η αμερικανική λογοτεχνία σαν σύνολο και η εξελικτική της πορεία από το 1607, με συγχωρείτε, μέχρι και σήμερα, και το πώς έχει επηρεάσει την λογοτεχνία, την εξέλιξή της και το πώς προσλαμβάνουμε τα πράγματα παγκοσμίως. Οφείλω να ομολογήσω ότι προσωπικά μου δημιουργεί, μου προκαλεί δέος το γεγονός ότι μια χώρα η οποία μέχρι πριν 300 χρόνια, 200 χρόνια δεν υπήρχε, τώρα υπάρχει κανονικά και έχει αλλάξει το πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος από την αρχή ως το τέλος, και η λογοτεχνία του. Η αμερικανική λογοτεχνία επηρέασε πάρα πολύ, εγώ θεωρώ προσωπικά σταθμό, τον Edgar Allan Poe και το ποίημά του «Το κοράκι». Ο μπαμπάς, τα λέγαμε, της σκοτεινής λογοτεχνίας, αυτού του ζάνρα που γεννήθηκε αργότερα. Και σήμερα με τη φανταστική λογοτεχνία, με τη μυθοπλασία κτλ., την έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν ξεκίνησε 100% από την Αμερική, ξεκίνησε όλο αυτό από την Αγγλία, από τον Tolkien και από την J.K. Rowling, και μετά αυτό οι Αμερικάνοι το πήρανε και το εξελίξανε σε απίστευτο βαθμό, που όλοι πλέον διαβάζουμε βιβλία φαντασίας, βλέπε Sarah J. Maas, The Throne of Roses, και μπορείτε να βάλετε και στο μυαλό σας τα υπόλοιπα. Λοιπόν, σας βάζω να ακούσετε λίγο Shade για να ξεκινήσουμε. Fear, αγαπημένο τραγούδι. Και επιστρέφουμε σε 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Καλή ακρόαση!

αγαπημένο τραγούδι και αγαπημένη shade για ακόμα μία φορά. Και δεν ξέρω, για κάποιο λόγο, ενώ για αυτά τα πράγματα που θα μιλήσουμε δεν ταιριάζει τόσο η shade και η stink που σας έχω ετοιμάσει για αργότερα και George Michael. Ξέρω, εμένα μου κολούσανε και δεν θα μου βάλει κανένας, δεν θα με περιορίσει κανένας στο τι θα πω και τι θα κάνω, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Καθώς έρχεστε πολύ πολύ μιλούνια μιλούνια, θα ξεκινήσω σιγά σιγά την ιστορία μας και εννοείται ότι δεν θα σας πάω κατευθείαν στη λογοτεχνία, θέλω να σας δώσω μια γενική εικόνα. Θα με ρωτήσετε τώρα, γιατί και εγώ αυτά, η αλήθεια είναι τα περισσότερα πράγματα δεν τα ξέρουμε και αυτό είναι 100% ok και εντάξει, γιατί και δεν μας διδάσκονται και δεν είναι ξεκάθαρα, λοιπόν. Γιατί ανέφερα στην αρχή ότι θα μελετήσουμε την λογοτεχνία την Αμερικάνικη από το 1907, θα μου πείτε... Χαρά, γιατί 1907, γιατί το 1907 το προσμετρώ, διότι το 1907 έγινε η πρώτη μόνιμη αγγλική αποικία στην Αμερική, στο Jamestown, στην Βιρτζίνια, το οποίο δεν το ήξερα, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ίσως η Βιρτζίνια είναι η μεγαλύτερη, η παλαιότερη πόλη της Νέας Αμερικής, της των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί η Αμερική δεν είναι μόνο... Είναι πολλά χρόνια πριν κατοικούνταν και τα λοιπά. Και γι' αυτό το μετράμε από τότε, επειδή ήταν η πρώτη πόλη που την κάνανε Άγγλοι συγκεκριμένα. Να θυμίσω εδώ πέρα, θα το πω και αργότερα, στην Αμερική πήγε κάθε καρδιά σκαρίδι, ωστόσο είχαμε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από Άγγλους, από Γάλλους, εξού και Ορλεάνη, Νέα Ορλεάνη, είναι από την Ορλεάνη της Γαλλίας. Πολλούς Γερμανούς, πάρα πολλούς Γερμανούς, πάρα πολλούς, οι οποίοι έφευγαν λόγω οικονομικής κρίσης. Μιλάω για τα αρχικά στάδια τώρα. Ολλανδούς, και από τις βόρειες χώρες γενικά, πάρα πολλούς από τις χώρες τις πιο άγονες, με μεγαλύτερη δυσκολία για τροφή, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Σουηδία, Νορβηγία, όπως η Γαλλία, εντάξει όχι τόσο, είναι εφορηγή θα έλεγα, αλλά υπήρχε, ήταν και χώρες πιο μεγάλες τότε, πιο μεγάλα βασίλεια, με πολύ περισσότερο κόσμο, αδειάσανε τις φυλακές και πήγανε εκεί. Αυτό το έκανε η Αγγλία πολλές, και η Γαλλία πολλές φορές προς την Αμερική. Η Αγγλία το έκανε και προς άλλες χώρες. Αλλά πριν από το 1607 υπήρξε και, όπως ξέρετε, η υποτιθέμενη ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Και πριν από αυτό, για πάρα πολλά χρόνια, στην Αμερική ζούσαν οι αυτόχθονες, οι οποίοι είναι, δυστυχώς σήμερα, χάνω τα λόγια μου, υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι, έχουν απομείνει πάρα πολύ λίγοι σε σύγκριση με αυτούς που ήταν. Ήταν άνθρωποι πολύ απλοί, οι οποίοι ζούσαν πολύ σε συγχρονία με, σε συγχρονισμό, συγχρονία, ναι, με τη φύση. Κάποιες από τις... οι φυλές ήταν εκατοντάδες. Ωστόσο, οι πιο γνωστές, οι οποίες υπάρχουν και σήμερα, είναι Τσερόκι, Ναβάχο, Σιού, Ιροκέζι, Απάτσι και Πουέμπλο. Οι περισσότερες, οι υπόλοιπες έχουν αφανιστεί. Υπάρχουν ακόμα Μάγιας και Ίνκας, όσο περίεργο και σας φαίνεται. Και ήταν κυρίως η κάθε φυλή μπορεί να έχει και διαφορετική θρησκεία. Ωστόσο, είχαν πάρα πολλά κοινά μεταξύ τους. Ήταν πολυθεϊστικές ή ανημιστικές θρησκείες. Ανημιστικές είναι... βγαίνει από το ανήμους στα λατινικά που είναι το πνεύμα, η ψυχή. Πολλές φορές, ας πούμε, πίστευαν σε ορισμένα ζώα και τα λοιπά. Δεν είχαν ορισμένες, κάποιες είχαν γραπτά. Υπήρχε όμως πάρα πολύ
έντονη προφορική παράδοση, λεκτική δηλαδή από, το από σώμα σε στόμα, αλλά αυτοί το διατηρούσαν πάρα πολύ έντονα. Αυτό που φαινόταν και μέχρι που αφανίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι ότι πίστευαν ότι η φύση ήταν ιερή και ότι τα βουνά, τα ποτάμια, τα ζώα, τα φυτά είχαν πνευματική δύναμη. Οι θρησκευτικές τους τελετές συνδέονταν πολύ στενά με τη γη και ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή ήταν πολύ κοντά με τη γη και όχι με την όμορφη πλευρά της και με την άσχημη πλευρά της. Και επίσης έδιναν πολύ μεγάλη έμφαση στις εποχές και τιμούσαν πάρα πολύ τις φραγόνες τους. Ενώ οι πρώτοι Ευρωπαίοι άρχισαν να εγκαθίστανται στην Αμερική τον 17ο αιώνα, δηλαδή υπολογίζουμε... Ναι, είναι εκεί. Δηλαδή, το Jamestown που σας λέω, είχαν έρθει και κάποιοι πιο πριν, αλλά η πρώτη πόλη έγινε το 1607 στη Βιρτζίνια. Μετά το 1920 υπήρξε και η υπόλοιπη, μια άλλη τεράστια αποικία του Πλίμουθ στη Μασαχουσέτη, και εκεί άρχισε η συνεχής εγκατάσταση των Ευρωπαίων σε αυτές τις αποικίες, οι οποίες όλο και όλο μεγάλωναν, και όσο μεγάλωναν αυτές μίκραινε η έκταση των ηθαγενών. Τους φάζανε, τους βίαζαν τις γυναίκες τους, επειδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ σε επαφή με τη φύση. Πολλές φορές σκότωναν ζώα, εκατοντάδες ζώα, κυρίως βίσωνες, μόνο και μόνο για να πεινάσουν, να μην έχουν να φάνε. Οι άπικοι κατάγονται κυρίως, όπως σας είπα, Αγγλία και σημερινό Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή Σκωτία, Ουαλία, Ιρλανδία. Και μετά έχουμε Γερμανία που σας είπα, Ολλανδία, Γαλλία, Σουηδία, Ισπανία, Ιταλία πιο αργά, και αν θυμάστε το είχαμε πει και σε ένα άλλο επεισόδιο για την Ιταλική λογοτεχνία, όταν είχαμε κάνει το Γόμορα. Οι Ιταλοί ήρθανε μέσα με τέλη 1800. Και έτσι σιγά σιγά υπάρχει αυτό που χτίζεται, αυτό που έχουμε σήμερα. Πάμε να ακούσουμε The Moon and the Sky από Shade και επιστρέφουμε σε 4,5 λεπτά. Καλή ακρόαση!

Και επιστρέψαμε μετά από αυτό το πολύ ωραίο άκουσμα. Βέβαια, όσο περνάει η ώρα, συνειδητοποιώ ότι ίσως η απόφασή μου ήταν σοφή, διότι υπάρχει μια μεγάλη αντίθεση μεταξύ της αμερικανικής λογοτεχνίας και της Shade, σαν, και το και Sting και όλα που θα σας βάλω μετά, το άκουσμα. Οπότε, μ' αρέσει το κράμα το οποίο γίνεται. Συνεχίζοντας, κάτι άλλο το οποίο ξέρουμε όλοι ότι επηρεάζει πάρα πολύ τη λογοτεχνία, είναι η θρησκεία. Γιατί επηρεάζει η θρησκεία τη λογοτεχνία? Διότι η θρησκεία μας περνάει κάποιες αρχές στην κουλτούρα μας που τις εφαρμόζουμε στο πώς γράφουμε και τα λοιπά, στο πώς βλέπουμε τον κόσμο. Και η λογοτεχνία είναι μία μετάφραση, ένα κράμα όλων αυτών, της οπτικής μας, της ηθικής μας, της ζωής μας και τα λοιπά. Και η θρησκεία τα επηρεάζει όλα αυτά. Η πρώτη άπικη της Αμερικής ήταν η κατά κύριο λόγο χριστιανή. Ήτανε Πουριτανοί, οι οποίοι ήθελαν... δηλαδή οι Πουριτανοί ήταν, πώς να το πω, φανατισμένοι Αγγλικάνοι, για όσους ξέρουν τι πάει να πει Αγγλικανική Εκκλησία. Ήταν φανατισμένοι Αγγλικάνοι. Οι οποίοι ήθελαν να καθαρίσουν την Αγγλικανική Εκκλησία από τα καθολικά στοιχεία. Μετά ήταν οι προσκυνητές, οι λεγόμενοι Pilgrims, οι οποίοι ήταν και αυτοί που έκαναν την απικία στο Πλήμουθ της Μασαχουσέτης, οι οποίοι ήταν μία μικρότερη ομάδα η οποία αποσχίστηκε από την Αγγλικανική Εκκλησία, μετά Αγγλικάνοι ατόφιοι, Καθολικοί ατόφιοι και Κουακέροι, οι οποίοι δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι, για να σας το πω. Είναι γιατί βλέπουμε συνέχεια Αγγλικάνους και Καθολικούς, διότι εκείνη την περίοδο ακόμα δεν είχε η αγγλικανική εταιρεία, η αγγλικανική θρησκεία εκκλησία ήταν νεοιδρυθήσα. Μετά από την ίδρυση της αγγλικανικής εκκλησίας υπήρξε ένας πάρα πολύ έντονος εμφύλιος στην Αγγλία, ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ καθολικών, προτεστάντων και αγγλικάνων. Γινόταν ο κακός χαμός και έτσι πάρα πολλοί από αυτούς έψαξαν να φύγουν. Γενικά η Αγγλία από το 1480, θέλω να πω, μέχρι το 1600 σίγουρα ήταν σε έναν διαρκή πώς λέγεται, εμφύλιο. Τώρα ψάχνω να βρω γιατί μου διαφεύγει, για να σας το πω σίγουρα. Νομίζω ότι είναι τέλη του 1900. Ναι. Δεν μου γράφει ακριβώς τις ημερομηνίες. Μπράβο. Τέλει είναι 1450 με τέλει 1400. Κακός χαμός γενικά. Ξεκίνησε από εμφύλιο πόλεμο για τη διαδοχή του θρόνου. Εξελίχθηκε μετά από μία γενιά σε θρησκευτικό, κράτησε πάρα πολύ καιρό έτσι. Μετά έγιναν τα χίλια μύρια όσον αφορά και το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί μέχρι το 1550-60 η Σκωτία ήταν ξεχωριστό βασίλειο από την Αγγλία. Οπότε ενώθηκαν, έγιναν γενικά πάρα πολύ χαμοί. Έτσι, γι' αυτό το λόγο έχουμε πάρα πολλούς μετανάστες προς την Αμερική. Γι' αυτό και η Αμερική μέχρι σήμερα είναι γνωστή ως η γη της επαγγελίας και τα λοιπά. Και έτσι θα αναρωτιέστε, καταρχάς υπήρξε πολύ αυτό με τη θρησκεία και μας κάνει εντύπωση, γιατί όταν σκεφτόμαστε την Αμερική δεν σκεφτόμαστε ότι έχει μια συγκεκριμένη θρησκεία.
ακριβώς επειδή είναι ένα, όπως το λένε στα αγγλικά, melting pot. Είναι ένα καζάνι από όλες τις θρησκείες και όλες τις κουλτούρες. Ωστόσο, υπήρξε ένας πάρα πολύ έντονος φανατισμός, οφείλω να ομολογήσω. Και έτσι το πρώτο βιβλίο το οποίο τυπώθηκε στην Αμερική ήταν ένα ψαλτήρι. Ήταν το Bay Psalm Book, τυπώθηκε το 1640 στην αποικία της Μασαχουσέτης. Εκεί που πήγανε αυτοί οι κουακιά, όχι οι pilgrims που σας είπα, περιείχε 150 ψαλμούς, είχε απλή γλώσσα, δεν είχε λογοτεχνικό σκοπό, αλλά θρησκευτικό, και είναι το πρώτο τυπωμένο βιβλίο στην ιστορία της Αμερικής. Ήταν μια μετάφραση των ψαλμών της Παλιάς Διαθήκης στην αγγλική γλώσσα, ώστε να μπορούν οι πιστοί να το ψάλουν κάθε φορά, να ψέλουν κάθε φορά που πηγαίνουν στην εκκλησία. Ουσιαστικά ήταν μια ελαφρά εκλαΐκευση, έτσι ώστε να μπορούν όλοι να έρθουν κοντά στο Θεό, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από εκεί ξεκίνησε σιγά σιγά, ξέρουμε ότι τα πρώτα βιβλία ήταν θρησκευτικά, όπως και το πρώτο βιβλίο το οποίο τυπώθηκε ήταν η Βίβλος. Αλλά αυτό, γιατί εδώ δεν ήταν η Βίβλος στην Αμερική το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε, ήταν ένα μικρό ψαλτήρι. Βλέπουμε λίγο σιγά σιγά ότι διαφοροποιούνται, ότι το μεταφράσαμε στα αγγλικά για να μπορεί να το διαβάσει ο κόσμος. Θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι να υπάρξει αυτό που λέμε, γνωρίζουμε σήμερα ως λογοτεχνία, αλλά θα έρθει, κυρίες και κύριοι. Και μέχρι να έρθει αυτός ο καιρός, πάμε να ακούσουμε In a Matter of Speaking. Και τα λέμε σε 4 λεπτά. Καλή ακρόαση!

αγαπημένη Fleetwood Mac, και έχει περάσει στο πρώτο μισάωρο μας με μεγάλη επιτυχία. Για όσους συντονίζεστε τώρα, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ακούτε το ένα, το μοναδικό, το απίστευτο ράδιο Πάντιον και την εκπομπή Διαλέξεις με εμένα, τη Χαρούλα Παγώνα, όπου κάθε Κυριακή από τις 3 έως τις 5 το μεσημέρι απόγευμα μιλάμε για ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Ναι, ακούγονται πυροτεχνήματα, χειροκροτήματα παντού γύρω μας. Σήμερα το θέμα μας είναι η αμερικανική λογοτεχνία. Και είχαμε μείνει λίγο εκεί στη θρησκεία, στη φανατίλα και στο γεγονός ότι το πρώτο βιβλίο το οποίο τυπώθηκε στην καινούργια Αμερική και τα λοιπά, από φανατισμένους πιστούς χριστιανούς αγγλικάνους, ήταν ένα ψαλτήρι με 150 ψαλμούς για να δοθεί στο κοινό, έτσι ώστε να μπορεί την Κυριακή στην εκκλησία να διαβάσει, να ψάλει και να ζήσει το όνειρό του. Και επειδή περισσότεροι άπικοι στην αρχή ήταν Άγγλοι, βασικά και το πιο σημαντικό μέρος, έχουμε κάτι το περίεργο, παιδιά μου. Η πρώτη σημαντική ποιήτρια της Αμερικής ήταν γυναίκα. Ήταν η Ann Bradstreet, η οποία έγραψε 50 γνωστά ποίηματα και θέματά της εννοείται πως ήταν η οικογένεια, η πίστη, ο θάνατος και η φύση. Και το πιο, ακόμα πιο περίεργο για την εποχή, όχι γενικά, και θαυμαστό, είναι το γεγονός ότι το έργο της διαβάστηκε πάρα πολύ στην Αγγλία, δηλαδή την μνημόνευαν πάρα πολύ, τη θαύμαζαν πάρα πολύ και θεωρούταν υπόδειγμα σε μία εποχή που στην Αγγλία στις γυναίκες φέρονταν απέσια. Και θα μου πείτε, πού δεν φέρονταν απέσια. Γενικά, οι συγκεκριμένες, οι Αγγλίδες, πώς να το πω, δεν περνούσαν καθόλου καλά, βρε παιδί μου. Δηλαδή, ήταν πολύ χάλια τα πράγματα. Μια ποιητική της συλλογή λέγεται «The Tenth Muse Lately Sprung Up in America». Επίσης, να σημειώσω ότι ήταν από τους, βασικά η μόνη, η πρώτη που γεννήθηκε στην Αμερική και μεγάλωσε και τα λοιπά, γιατί ας πούμε μπορούσε κάποιος να έχει έρθει 2-3 χρονών. Αυτή γεννήθηκε το 1612, οπότε ήταν 100% Αμερικάνα. Επίσης έγραψε το βιβλία της, αναγνώστηκαν πάρα πολύ σε περιοδικά και τα λοιπά. Διάβαζε πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλά μορφωμένη, ήταν από μια καλή οικογένεια, διάβαζε Βιργίλιο, Όμηρο, Οβίδιο, Σένεκα, Ισίωδο, και μετά Spencer, Sidney, Milton, Paradise Lost, αν έχει ακούσει. Γενικά ήταν πολύ καλά μορφωμένη, και βασικά για να σημειώσω ότι το επίθετό της στο κανονικό ήταν Dudley, αλλά ο άντρας ήταν Bradstreet, τον οποίο τον παντρεύτηκε όταν ήταν at the right bold age of... ήταν 16 χρονών, ναι, λάγκαρα για ένα λεπτό. Ήτανε και λίγο πελούσιος αυτός και τα λοιπά, και τότε άρχισε και αυτή ενώ έκανε παιδιά, ήταν πολύ ενεργή λογοτεχνικά, και η αλήθεια είναι ότι έκανε και πολλά παιδιά. Είχε κάνει 8 παιδιά, αλλά δηλαδή ήταν γενικά... Τα λέω και με απορία, γιατί είναι πολύ περίεργο, αξιέπαινο το γεγονός ότι ζούσε το 1600 σε μια νέα τελείως γη άγνωστη για όλους. Ήταν η πρώτη ποιήτρια, η πρώτη λογοτέχνης. Ήταν γυναίκα, αναγνωρίστηκε και σε άλλη χώρα, στην, ας πούμε, πατρίδα της πίσω, στην Αγγλία.
Και επίσης δημοσίευσε έργο τη διάρκεια που έκανε παιδιά, και 8 παιδιά μάλιστα. Και γενικά αυτά τα πράγματα ήταν τότε πολύ ουτοπικά και δυστυχώς είναι ακόμα και σήμερα για πάρα πολλές γυναίκες. Ωστόσο, μπράβο σε αυτή την χώρα, σε αυτή την νέα πραγματικότητα που αναγκάλιασε την ΑΕΝ, συνεχίζοντας, και αυτό το, όπως είπαμε, είχε και αυτή, τα θεματικές ήταν η οικογένεια, η πίστη, ο Χριστούλης, ο θάνατος, έβαζε και λίγη φύση μέσα. Μετά, πάλι θρησκευτικά, έχουμε τον Jonathan Edwards, το οποίο είναι και από τα πιο γνωστά του βιβλία, είναι το «Sinners in the Hands of an Angry God». Ήταν πιο πολύ ρητορικά και ήταν σαν να κάνεις μία συζήτηση και σαν να αναθεωρείς ό,τι συμβαίνει γύρω σου από μία θεολογική άποψη. Δεν το διάβασα, ένα απόσπασμα, ήταν αρκετά ωραίο, δηλαδή αν έχετε ελεύθερο χρόνο και περιέργεια, είναι ωραίο να δείτε πώς ήταν παλιά η λογοτεχνία αυτή, και είναι σημαντικό να το ξέρουμε, γιατί κάποια στιγμή τα τετρασέγγωνά μας σε 400 χρόνια θα λένε «η αρχαία αμερικανική λογοτεχνία», που θα είναι 800 χρόνια πριν, και θα γελάμε από το στάφους μας. Και μετά, εντάξει, εκεί πέρα ήταν πιο δειλά, βλέπετε, μέχρι το 1750-60 ήταν πιο δειλά τα πράγματα. Δηλαδή, είχε το θέμα τους ήταν η, πώς λέγεται, η φύση, ο Χριστούλης κτλ. Άρχισαν όμως σιγά σιγά να πληθαίνουν οι αποικίες. Δηλαδή, από εκεί που είχαμε δύο αποικίες στην Ανατολική Ακτή, που σας είπα, στη Μασαχουσέτη και στην Βιρτζίνια, έγιναν 17. Και δεν ήταν 17 αγγλικές αποικίες, και ήταν και από άλλες χώρες. Και σιγά σιγά αυτοί οι άνθρωποι, μέσα σε αυτά τα 100 χρόνια, 100-150 χρόνια, δηλαδή από το 1607 έως το 1750-60, είχαν κάνει το δικό τους χαρακτήρα, είχαν χτίσει τα δικά τους έθιμα κτλ. Και θέλανε να αναξαρτητοποιηθούν. Δεν ένιωθαν Άγγλοι, δεν ένιωθαν Γάλλοι, ένιωθαν Αμερικάνοι. Και εκεί άρχισε αυτό το, λέμε, η επανάσταση. Και αυτό έφερε τα πάνω κάτω. Και οι άνθρωποι, άρχισε αυτό να επηρεάζει, εννοείται, τη λογοτεχνία, και η λογοτεχνία να επηρεάζει την επανάσταση. Αυτό όμως θα το δούμε μετά το διάλειμμα μας. Πάμε να ακούσουμε Ορνέλα Βανόνι, «Σέντσα Παούρα», γιατί η επανάσταση δεν θέλει φόβο, ακροατόπουλά μου. Καλή ακρόαση.

Και επιστρέψαμε λοιπόν, πιστά μακροατόπουλα. Είχαμε μείνει στο γεγονός ότι μετά από αυτή τον πολύ έντονο καθολικισμό και όχι μόνο καθολικισμό, την εγκύτητα στην πίστη γενικότερα και ότι η θεματική δεξαμενή της αμερικάνικης λογοτεχνίας στις αρχές της ήταν κατά κύριο λόγο η θρησκεία και η οικογένεια, καθώς οι μετανάστες αυτοί που έχτισαν αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως Αμερική ήταν πολύ πιστοί άνθρωποι και είχαν έρθει από περιβάλλοντα τα οποία ουσιαστικά μάχονταν για την πίστη τους, εκδιώχθηκαν κτλ. Και αυτό κάνει την πίστη πιο δυνατή γενικά, αν το έχετε παρατηρήσει. Γιατί όταν διώχνεσαι για κάτι, αυτό γίνεται πιο δυνατό. Και μετά περνάμε στις εκεί πέρα που σχέση ξεκίνησε να γίνεται οι συζητήσεις για την Επανάσταση. Η λογοτεχνία εκείνη την περίοδο, και μιλάω για την περίοδο 1775 με 1820, γίνεται πολιτική. Οι συγγραφείς γράφουν για να πείσουν τους άπικους να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους. Ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν, πολύ γνωστός, έγραψε την αυτοβιογραφία του, έγραψε πολλά δοκίμια και επιστολές και αφορισμούς. Και υποστήριξε ότι η επιτυχία έρχεται από τη γνώση, από την εργασία και από την αυτοπιθαρχία. Η αυτοβιογραφία του έγινε ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία της εποχής. Εδώ τώρα μου ήρθε μία φλασιά και θέλω να σας πω ότι πέρα από τα θρησκευτικά βιβλία, τα οποία ήταν τα πρώτα που τυπώθηκαν στην Αμερική, ας πούμε, και η αρχή της αμερικανικής λογοτεχνίας, η αμερικανική λογοτεχνία είχε συνυφαστεί πάρα πολύ και, πώς να το πω, σε journals, σε ημερολόγια, τα οποία ήταν ταξιδιωτικά ημερολόγια, γιατί πολλοί άνθρωποι έκαναν ένα πολύ μακρύ ταξίδι για να φτάσουν εκεί πέρα και το έγραφαν στη ημερολογιά τους, ήταν κιόλας και τότε σιγά σιγά άρχισε να υπάρχει. Οι πολύ πλούσιοι άνθρωποι για να δείξουν το στάτους τους ταξίδευαν και από εκεί βγήκε και αυτό που λέμε σήμερα ως τουρισμός. Βέβαια εγκαθιδρύθηκε πιο πολύ κατά το 1700 και 1800, όπου οι γόνοι πλούσιων οικογενειών, κυρίως της Αγγλίας, λόρδων, δούκων κτλ, έλεγαν ωραία πώς θα δείξω τη μόρφωσή μου, θα κάνω ένα ταξίδι στην Ευρώπη, σε μια μακρινή χώρα όπως η Αμερική. Και αυτό θα έχω να δείχνω, γιατί από τα ταξίδια μορφωνόσουν αυτό πέρναγε. Και ήταν ένα μεγάλο κομμάτι, το adventure που λέμε, η περιπέτεια, το οποίο είναι στις βάσεις, στα θεμέλια της αμερικανικής λογοτεχνίας. Πέρα λοιπόν από τον αγαπημένο Benjamin Franklin, έχουμε και τον Thomas Paine, ο οποίος τύπωνε ένα φυλάδιο, το οποίο λεγόταν Common Sense, και πούλησε, το οποίο πουλούσε δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα μέσα σε λίγους μήνες, και ο οποίος ήταν εξαιρετικός, εννοείται, έθιμος για τον 18ο αιώνα και συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της κοινή γνώμης υπέρ της ανεξαρτησίας. Όπως βλέπουμε, σιγά σιγά αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να εψυχώσουν το λαό και να τους κάνουν να δουν ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα. Δηλαδή δεν είμαστε κομμάτι της Αγγλίας, είμαστε μόνοι μας και θα διεκδικήσουμε τη μόρφωση, θα διεκδικήσουμε την ανεξαρτησία, και γι' αυτό από εκεί που είχαμε έναν χαρακτήρα θρησκευτικό, το οποίο είχε να κάνει με την Αγγλία, γιατί πολλά από τα groups που σας ανέφερα είχαν έρθει από την Αγγλικανική Εκκλησία και υπήρχε η παρουσία της Αγγλικανικής Εκκλησίας, ξαφνικά και με την άνοδο του Προτεσταντισμού, πολύ σημαντικό, ο οποίος πολλαπλασιαζόταν στην Αμερική, η Αμερική είναι η χώρα του Προτεσταντισμού, ενώ ο Προτεσταντισμός ξεκίνησε από την Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ο Μαρτίνος Λούθερος ήταν από εκεί. Και βλέπουμε ότι, γι' αυτό σας ανέφερα πολύ τη θρησκεία, οι διδαχές αυτού του δόγματος είναι φανερές μέχρι και σήμερα στον αμερικανικό λαό. Το γεγονός ότι
το να βγάλεις πολλά λεφτά δεν είναι κακό. Είναι στο χέρι σου να κάνεις όσα περισσότερα μπορείς. Ο Θεός έχει φτιαγμένο και να κάνεις όλα, όσα περισσότερα μπορείς. Να έχεις όσα περισσότερα λεφτά, όσα περισσότερα σπίτια, το στάτους κλπ. Και αυτό διαφέρει πάρα πολύ από τη φιλοσοφία, την ορθόδοξη μεν που έχουμε στη χώρα μας, υποτίθεται, και την καθολική και την αγγλικανική. Αυτές θέλουν πιο πολύ υποταγή στην εκκλησία. Υποταγή. Και η Αμερικανική Επανάσταση και η Αμερικανική Λογοτεχνία άρχισε αυτά να τα αναπαρνιέται κατ' επέκταση, για να υπάρξει αυτή η ελευθερία, αυτό που πουλάνε μέχρι σήμερα το ελεύθερο έθνος. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε το πώς όλο αυτό κατάφερε σιγά σιγά το ψηφιδωτό, ήρθε ένα-ένα κομμάτι και ολοκληρώθηκε. Πάμε να ακούσουμε Sting, Fields of Gold, και επιστρέφουμε. Καλή ακρόαση!

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και μετά από την επαναστατική αυτή περίοδο, αγαπητοί ακροατές μου, υπήρξε η Αμερικανική Αναγέννηση. Από το 1830 έως το 1865 περίπου, είναι αυτό που λέμε μετά από κάθε μπόρα έρχεται το ουράνιο τόξο, η άνοιξη, όπως θέλετε πείτε το. Και ποιος είναι μέλος, ναι, της Αμερικανικής Αναγέννησης, ο Edgar Allan Poe, παιδιά. Εδώ ακούμε χειροκροτήματα, φωνές σου λιαχτά. Αυτός, παιδιά, ο απίστευτος άνθρωπος, δηλαδή δεν υπάρχει... Το βρίσκω αρκετά... Με συγχωρείτε, κάνει θόρυβο καρέκλα. Αρκετά τραγελαφικό το γεγονός, δηλαδή έζησε 40 χρόνια... ουσιαστικά εφήβρε ένα νέο είδος, ένα νέο ζάνδρο. Δεν υπήρξε κανένα άλλος που να μιλάει έτσι σκοτεινά, να κάνει αυτά τα short stories, τα σύντομα διηγήματα, να έχει τέτοια θεματική. Κανείς δεν ξέρει πώς πέθανε, απλά τον βρήκανε νεκρό, δεν ξέρει τι έγινε, αποτελεί μυστήριο ακόμα. Παντρεύτηκε την πρώτη του ξαδέρφη, η οποία ήταν νομίζω 12 χρόνων όταν την παντρεύτηκε, και αυτός την περνούσε 10 χρόνια, 12. Ήταν όμως τρελά ερωτευμένοι, δεν κατάφεραν να κάνουν παιδιά. Και ενώ έζησε σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή μόλις 40 χρόνια, έχει αφήσει όχι απλά το στίγμα του, δίδαξε στην κυριολεξία, δηλαδή ένας νέος τύπος λογοτεχνίας, ο οποίος τα βιβλία του ενέμπνευσαν πάρα πολύ κόσμο. Δημιουργήθηκε χάρη σε εκείνον. Και εντωμεταξύ παράλληλα, στην άλλη άκρη του κόσμου, στη Ρωσία, ζούσε ο Ντοστογεύσκη, ο οποίος και εκείνος ξεκίνησε να γράφει αυτό που λέμε σκοτεινά. Αυτοί οι δύο δεν συναντήθηκαν ποτέ τους, λογικό βέβαια μου φαίνεται, αλλά και ο ίδιος... έγραφε σκοτεινά, και αυτοί οι δύο ουσιαστικά έγιναν οι γονείς αυτού που ξέρουμε σήμερα σε το σκότος, το gothic, και παράλληλα και το crime, τα αστυνομικά, ας πούμε, τα εγκληματολογικά και τα λοιπά. Έβαλαν το λιθαράκι του σιγά σιγά. Και εντωμεταξύ τους, ο Πόου δεν ήταν τόσο αναγνωρισμένος στην εποχή του. Ο Ντοστογεύσκη που ήταν, το έχω πει χιλιάδες φορές, τον βγάλανε και ότι ήταν δολοφόνος. Συγκεκριμένα ο Φρόιντ είχε πει ότι για να γράφει τέτοια πράγματα πρέπει να είναι και αυτός κατά συρροήν δολοφόνος, να είναι διεστραμμένος ο άνθρωπος. Το οποίο βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει μία βάση, ειδικά για εκείνη την εποχή που δεν ήταν σαν και τότε όταν σκότωνε τη γυναίκα σου ήταν μια normal τρίτη. Και απλά, ξέρω εγώ, τώρα το ακούμε και τη σκότωνε μπαμ και κάτω. Τώρα το ακούμε κάθε τρίτη στις ειδήσεις που σφάζουν γυναίκες με τους πιο βίαιους και πιο διεστραμμένους τρόπους που ακούμε ποτέ. Έχουμε πάρα πολύ έκθεση. Παλιά αυτά τα πράγματα δεν τα ακούγανε, θεωρούντουσαν και είναι αποτρόπαια και αηδιαστικά και απίστευτα. Απλά τώρα βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν σοκάρεται, δηλαδή θέλει να ακούσει με κάθε λεπτομέρεια πώς έγινε το πιο βίαιο έγκλημα. Και γι' αυτούς τότε δεν υπήρχε. Γι' αυτό και έκανε τόσο εντύπωση το Φρόιντ. Βέβαια, δεν θα μιλήσω για το Φρόιντ. Και είπε ότι πρέπει να είναι και αυτός δολοφόνος για να τα γράφει αυτά. Γιατί έχει γράψει για βιασμούς, έχει γράψει για δύσκολα πράγματα. Έχει γράψει και για πιο ανάλαφρα. Αλλά εντάξει, έκανε και ένα μεταπτυχιακό στα κάτεργα, βρε παιδί μου. Ο Πόου δεν έκανε μεταπτυχιακό στα κάτεργα. Τον έλκει πάρα πολύ αυτό το σκοτεινό, αυτό το γοτθικό, το τέτοιο, και είναι αστείο γιατί αυτά δεν υπήρχαν, δηλαδή δεν θα δεις τόσο πολύ στην Αμερική τόσο gothic κτίσματα. Βέβαια μιλάμε για το σήμερα, τότε που ήταν ακόμα η αρχιτεκτονική είχε έρθει από την Ευρώπη και υπήρξε ένα mix and match και εξελισσότανε, προχωρούσε από όλες αυτές τις χώρες, τη Γαλλία, την Αγγλία κτλ. Σίγουρα θα υπήρχε κάτι. Ποίημά του, αυτό το οποίο είναι το signature που λέμε, το πιο γνωστό, είναι το κοράκι. Είχε ένα αρτιστικό background, μιλάω πιο πολύ για τον Πόου, για τον θεωροκομβικό, γιατί οι γονείς και οι δύο του γονείς ήταν ηθοποιοί, είχε γεννηθεί στη Βοστόνη, αλλά ορφάνεψε... πάρα πολύ μικρός στην ηλικία των 3 ετών, και τον πήρανε, τον υιοθέτησε μία άλλη οικογένεια, και από εκεί πήρε και το επίθετο Άλαν, και του άρεσε πάρα πολύ το σχολείο και τα λοιπά. Και ήταν πολύ, δηλαδή η τέχνη ήταν στο αίμα του, αν και η οικογένεια που τον υιοθέτησε τον είχε ως ψυχογιό που λέγαμε παλιά, δεν ήταν τόσο των τεχνών, βέβαια του παρήχανε μια καλή εκπαίδευση και τα λοιπά. Ο ίδιος αγάπησε πάρα πολύ το οτιδήποτε είχε να κάνει με το θέατρο, με το λόγο και το γραπτό και τα λοιπά, και αυτό φαίνεται, και πέθανε πολύ άδοξα. Τον βρήκανε σαπισμένο στο ξύλο, σε ένα κρεβάτι. Ήτανε, ακόμα είναι μυστήριο, δηλαδή κανένας δεν ξέρει ποιος τον σκότωσε και πώς πέθανε. Τέλος πάντων, έγραψε περίπου 70 διηγήματα, 50 ποίηματα και κάποια δοκίμια. Και τα θέματα του ήταν ο θάνατος, ο τρόμος, το μαύρο, το μυστήριο, η ψυχολογία. Και επίσης δέχτηκε πολύ κριτική ότι τα έργα του είναι πολύ σκοτεινά και αναγνωρίστηκε όπως θα του άξιζε μετά το θάνατό του. Και πιστεύω οφείλουμε πάρα πολλά στον Edgar Allan Poe, και θα ήταν, τώρα που είναι και καλοκαίρι, μπορεί να μην είναι το πιο ανάλαφρο διάβασμα, απλά επειδή είναι σύντομα και τα ποίηματά του και τα διηγήματά του, μπορείτε να πάτε να τα διαβάσετε, και επειδή είναι πολύ γνωστός πλέον, μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία ή και στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς σας και τα λοιπά, για να καταλάβετε λίγο το πώς επηρέασε το ότι, γενικά πώς θα ένιωθε αυτός ο άνθρωπος που στην εποχή του δεν έγραφε κανένας για αυτά, όλοι γράφαν για τον έρωτα, γιατί ήταν και λίγο η περίοδος του μεταρομαντισμού, είχε πάει και λίγο ο ρομαντισμός εκείνη την εποχή στην Αμερική. Όλοι έγραφαν, όλα τα ωρεοποιούσαν για τη θρησκεία ή για τα ταξίδια, και ήρθε αυτός και έγραφε για σκοτεινά πράγματα, για μυστήρια, για εγκλήματα. Πώς θα ένιωθε, ίσως ένιωθε και ο ίδιος, πώς δεν τον κλείσαν και σε κανένα ψυχιατρίο, αναρωτιέμαι. Γιατί τότε αυτά ήταν σύνηθες. Συνήθι, με συγχωρείτε. Το οφείλουμε πάρα πολλά, γιατί επηρέασε πάρα πολύ τη λογοτεχνία όπως είναι σήμερα. Ενέπνευσε πάρα πολύ, μέχρι και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι γράφουν η λογοτεχνία του φανταστικού έχουν φανερές επιρροές, και οι συγγραφείς του ομολογούν ότι έχουμε επηρεαστεί από τον Edgar Allan Poe. Γιατί ήταν, ίσως επειδή ήταν ατόφιο, λέμε πολλές φορές ότι στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενογένεση, αλλά είναι αυτές οι λίγες φορές που κάτι το σκέφτηκε, η σύλληψη της ιδέας έγινε 100% μόνο του, χωρίς καμία άλλη επιρροή, γιατί δεν υπήρχαν συζητήσεις για τέτοια θέματα παλιά. Και είχε το θράσος τότε να το γράψει σε ένα χαρτί, να το εκδώσει κτλ., να πάει κόντρα σε όλα αυτά. Και έχει αποτελέσει τον φάρο σε πάρα πολλούς και έχει γεννήσει ένα νέο είδος. Που αν δεν το είχαμε, αν δεν είχαν σωθεί αυτά τα βιβλία, δεν θα είχαμε πολλά αστυνομικά, δεν θα είχε γίνει, πώς να το πω, δεν θα είχε στρωθεί ο δρόμος για να υπάρξουν μετά είδη όπως είναι ο τρόμος του Stephen King. Γιατί κανένας δεν γράφει τρόμο όπως ο Stephen King. Δεν θα υπήρξε όλο αυτό το περίεργο, όλο αυτό το υπέροχο, το ιδιαίτερο, το μοναδικό. Οπότε γι' αυτό, όταν έχετε ιδιαίτερες ιδέες, να τις γράφετε, να τις υλοποιείτε βασικά. Όχι για το τι θα κάνουν στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί θα κάνουν σε εσάς και μετά τι θα κάνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί βρίσκουμε πολλές φορές, δηλαδή και αυτός δεν αγκαλιάστηκε. Του λέγανε όλους βλακείς, ξέρω εγώ, δέχτηκε πάρα πολύ κριτική. Είσαι πολύ σκοτεινός, αυτό θα πουλήσει. Και εν τέλει, τόσα χρόνια μετά, πουλάει. Πάμε να ακούσουμε από Sting, Englishman in New York, και επιστρέφουμε. Καλή ακρόαση.

Κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι της Μεταμορφώσεις, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ από τη συγκεκριμένη εκτέλεση, όμως πολλοί δεν ξέρουμε ότι αυτό το τραγούδι είναι του Βλάση Μπονάτσου, ενός απίστευτου ανθρώπου, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας. Βέβαια, όσο και να τον θαυμάζω και σαν ηθοποιό, η δική του εκτέλεση δεν μου αρέσει καθόλου, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί, αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ πιο σύγχρονη της Ματίνας Σουσπού. Δεν ξέρω γαλλικά, τα έχει γράψει έτσι, λυπάμαι. Αλλά την ευχαριστώ πολύ γιατί έχει και υπέροχη φωνή και καταπληκτική εκτέλεση. Για όσους συντονίζεστε τώρα, έχετε συντονιστεί στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, και συγκεκριμένα ακούτε την εκπομπή Διαλέξεις. Με ποιον? Με εμένα, τη Χαρούλα Παγώνα. Όπου κάθε Κυριακή, το μεσημερινό απόγευμα 3 με 5, μιλάμε για ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Βεβαίως, βεβαίως. Σήμερα θέμα μας είναι η Αμερικανική λογοτεχνία, πιστεύω, Κρατόπουλα. Μετά τον Πόου, ένας άλλος αξιέπαινος κύριος ήταν ο Nathaniel Hawthorne, ο οποίος έγραψε το The Scarlet Letter, το οποίο προσπάθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι να το, πώς να το πω, το πολέμησαν και ήθελαν να το, όχι καταργήσουν, να το απογορεύσουν, με συγχωρείτε, γιατί το χαρακτήρισαν ως πορνογραφικός, σκανδαλώδες. Κυριεύτηκε πολύ πόλεμο, ωστόσο εν τέλει, ενώ νομίζω 1-2 φορές κατάφεραν να το απογορεύσουν, μετά μπορούσε και κυκλοφορούσε κανονικά. Μετά έχουμε πολύ γνωστό τον Herman Melville, ο οποίος έγραψε περίπου 10 μυθιστορήματα, ποίηματα και νουβέλες, και το πιο γνωστό του εννοείται είναι ο Moby Dick, που μιλάει εννοείται για adventure. Και σήμερα θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα μυθιστορήματα όλων των εποχών. Όταν εκδόθηκε όμως το 1851, είχε πολύ χαμηλές πωλήσεις και δίχασε πάρα πολύ τους κριτικούς. Η πλήρης αναγνώριση αυτού του μυθιστορήματος ήρθε αρκετές δεκαετίες αργότερα, τέλη του 19ου, αρχές του βασικά του 20ου αιώνα, θα έλεγα. Και αυτό πάλι μας δείχνει ότι μην ακούτε τι πάει, δηλαδή, πώς να το πω, πηγαίνετε λίγο κόντρα, βρε παιδιά μου. Πηγαίνετε λίγο κόντρα. Και επίσης, πάλι στις βάσεις που σας είπα, έχει πολύ το adventure. Δηλαδή, ο Moby Dick είναι adventure, είναι περιπέτεια, έχει φόβο, με κυνηγάει αυτός πώς θα επιβιώσω κτλ. Είναι ένα κλασικό μυθιστόρημα και βλέπουμε σιγά σιγά πώς όλα αυτά έχουν εγκαθιδρυθεί στην... Δηλαδή, εγώ ξέρω, έχω διαβάσει από παιδί ένα μυθιστόρημα το οποίο γράφηκε το 1850 στην Αμερική, σε μία άλλη ήπειρο. Μετά έχουμε την Harriet Beecher Stowe, το οποίο είναι επίσης μία από τις πολύ ιδιαίτερες, γιατί έχει γράψει την καλύβα του Μπαρμπαθωμά που λέμε. Στα αγγλικά είναι Uncle Tom's Cabin, το οποίο έγινε από τα πιο εμπορικά βιβλία την δεκαετία του 1800. Το 1800. Και υποστήριξε την κατάργηση της δουλείας και προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις. Ενώ από το Βορρά θεωρήθηκε ένα σπουδαίο ανθρωπιστικό έργο, στο Νότο απαγορεύτηκε και καταργήθηκε έντονα. Δηλαδή ήταν πολύ... Βλέπουμε κιόλας στο μεταξύ, τότε ήταν και τα χρόνια του εμφυλίου, που γινόταν ο κακός χαμός στην Αμερική. Και ήταν, επειδή όσο δεν έχετε διαβάσει την καλύβα του Μπαρμπαθωμά, είναι ένας κύριος ο οποίος είναι μαύρος, είναι σκλάβος, και δουλεύει όλη τη μέρα στα χωράφια, στα λεγόμενα plantations που είχαν τότε, και η μόνη του παρηγοριά σε αυτή τη ζωή είναι η Αγία Γραφή, η βίβλος. Κάθε βράδυ, με τα λίγα γράμματα που ξέρει, κάθεται κάτω στην μικρή την καμπίνα, σε αυτό που του έχουν παραχωρήσει για να κοιμάται απλά, ανοίγει, βάζει το κεράκι του με το φως και διαβάζει λίγα-λίγα την Αγία Γραφή, τα εδάφια, και παίρνει δύναμη, παίρνει κουράγιο.
Και ήταν και ένα πολύ σημαντικό τέτοιο, γιατί το 1860 ουσιαστικά υποτίθεται ότι απαγορεύτηκε η σκλαβιά, αλλά υπήρχαν ακόμα σκλάβοι μέχρι το 1960. Μετά έχουμε τον Walt Whitman με το έργο του Leaves of Grass, το οποίο επεκτάθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του. Είχε προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις, επειδή η γλώσσα και τα θέματα θεωρήθηκαν τολμηρά. Όμως σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς ποιητές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Βέβαια, εγώ δεν τον έχω διαβάσει. Εντάξει, βέβαια δεν σπουδάζω και λογοτεχνία, απλά την αγαπώ. Μετά από το αμερικανικό εμφύλιο και μετά πάμε στο ρεαλισμό και στο νατουραλισμό, οι οποίοι, βλέπετε ότι όλα έρχονται πολύ αργότερα στην Αμερική, δηλαδή ο ρομαντισμός είναι πολύ αργότερα. Τώρα, νατουραλισμός και ρεαλισμός επίσης αρκετά αργότερα, γιατί ήταν μια ένα 100% νεοσύστατο κράτος, το οποίο βέβαια και πάλι νωρίς ήρθε σε σύγκριση με το γεγονός ότι ήταν ένα... Δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί ξαφνικά έχεις μια αχανής έκταση η οποία απικείται από ξένους ανθρώπους και μέσα σε πολύ λίγα, δηλαδή σε 200 χρόνια, 150 χρόνια, αυτοί έχουν καταφέρει, έχουν χτίσει κουλτούρα, λογοτεχνία κτλ. Που και πάλι γρήγορα ήρθανε. Έχουμε ως εκπρόσωπους του ρεαλισμού και του νατουραλισμού τον Mark Twain, ο οποίος έγραψε πάρα πολλά βιβλία. Έγραψε 28 βιβλία, παιδιά. Και είχε πολύ αυτό το θέμα, το πράγμα με το adventure, με την περιπέτεια, έχει μείνει στον αμερικανικό λαό μέχρι και σήμερα. Ακόμη και αν κάποιοι δεν έχουν φύγει ποτέ από την πόλη τους, είναι μπετωμένοι, το έχουν πολύ στην κουλτούρα τους και στη λογοτεχνία τους κατ' επέκταση. Το βιβλίο του The Adventures of Huckleberry Finn είναι το πρώτο, θεωρείται για πολλούς το πρώτο μεγάλο αμερικανικό μυθιστόρημα. Twine γνώρισε την επιτυχία όσο ζούσε και τα λοιπά, ωστόσο προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις λόγω της γλώσσας και της απεικόνησης των φιλετικών σχέσεων, δηλαδή μιλούσε λίγο για ιδιαίτερες στιγμές, για εξωσχολικές δραστηριότητες που λέω κι εγώ. Σε διαφορετικές εποχές λογοκρίθηκε είτε επειδή θεωρήθηκε προσβλητικό όλο αυτό στη δημόσια εδώ και τα λοιπά, είτε επειδή μιλούσε πολύ ανοιχτά για το ζήτημα της δουλείας, το οποίο σας είπα άργησε πολύ να καταπολεμηθεί και δυστυχώς ακόμα υπάρχει. Και μετά τελευταίο εκπρόσωπο του νατουραλισμού έχουμε τον Henry James, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ με τις πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Αμερική, και εγώ θα έλεγα ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έχει δημιουργήσει αυτό που λένε οι Αμερικάνοι «I'm going to Europe, oh my god, Europe, it's so different», και βάζουν, ξέρω εγώ, 35 χώρες που είμαστε στην Ευρώπη και παραπάνω δεν θυμάμαι, σε ένα σακί. Απαράδεκτο. Και ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ναι. Δεν είναι, όπως και στην Αφρική, ξέρω εγώ. Ή στην Ασία. Παιδιά, είναι 10 εκατομμύρια διαφορετικά κράτη. Δηλαδή, έλεος και το κάθε... Εδώ βλέπουμε η μία πόλη από την άλλη έχει διαφορετική κουλτούρα και τα λοιπά και παραδόσεις. Θα το λέμε αυτό για τις Ηπείρους. Δηλαδή, έλεος. Και ο ίδιος έγραψε, επίσης ο James έγραψε γύρω στα 20 μυθιστορήματα, επίσης πολλά, ειδικά, τι να πω, συγχαρητήρια θα πω. Και μετά ξεκινάμε μία νέα εποχή στο μοντερνισμό που έχουμε τους πολύ γνωστούς, που τους ξέρουμε όλοι, και θα τους πούμε μετά το διάλειμμα, γιατί πήγαινα με κόψει το σήμα. Πάμε να ακούσουμε Eyes Without a Face, Billy Idol. We'll be right back.

Και επιστρέψαμε για το τελευταίο μας δεκάλεπτο για να κάνουμε την τελευταία μας αναφορά στα τελευταία χρόνια της αμερικανικής λογοτεχνίας. Έχουμε, παιδιά μου, στον αμερικανικό μοντερνισμό τους αγαπημένους Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, William Faulkner, πανδύσκολος, και Langston Hughes. Μόνο Langston Hughes δεν έχω διαβάσει, τους υπόλοιπους τους έχω πολύ κοντά στην καρδιά μου. Βέβαια, αυτό σας έλεγα, οι άλλοι που γράφανε 20, 28 και 30 διηγήματα, μυθιστορήματα, δεν ξέρω πώς το κάνω, ας πούμε, Ernest Hemingway έγραψε 7 μυθιστορήματα και κέρδισε και Νόμπελ λογοτεχνίας. Και ένας από τους αγαπημένους μου επίσης είναι ο James Baldwin, ο οποίος έγραφε και πολύ θέατρο. Και ένα βιβλίο το οποίο σας προτείνω να διαβάσετε. Είναι και αφροαμερικάνος ο James Baldwin. Λοιπόν, είναι το «Μία άλλη χώρα» και το «Κουαρτέτο του Χάρλεμ». Πολύ ωραία βιβλία και τα δύο. Και νομίζω είναι στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη. Κάνοντας λοιπόν τη σούμα μας για σήμερα, παιδιά μου, από το 1607 μέχρι σήμερα υπάρχει μία έντονη παρουσία και πολύ μεγάλη εξέλιξη της λογοτεχνίας της αμερικανικής και της επιρροής αυτής σε όλο τον κόσμο. Ξεκινήσαμε με θεματική δεξαμενή τη θρησκεία και την οικογένεια. Ωστόσο, πάντα υπήρχε στο προσκήνιο το ταξίδι, το adventure. Η πρώτη Αμερικάνα ποιήτρια ήταν Ελληνίδα, ήταν γυναίκα, συγγνώμη, γιατί η Ελλάδα είναι γυναίκα, μου βγήκε από αυτό μάλλον. Αναγνωρίστηκε διεθνώς και στην Αγγλία πάρα πολύ, ήταν και μητέρα 8 παιδιών. Σιγά σιγά φύγαμε λίγο από το τόσο έντονο στοιχείο της θρησκείας, ωστόσο ένας πουριτανισμός έμεινε στον αέρα. Πήγαμε στην Επανάσταση, όπου προσπαθούσαν οι λογοτέχνες να πείσουν, να εψυχώσουν τον κόσμο. Και μετά πήγαμε σε ανθρώπους όπως τον Edgar Allan Poe, αντισυμβατικούς οι οποίοι ίδρυσαν πράγματα, έφτιαξαν πράγματα, αν και δεν αναγνωρίστηκαν τόσο πολύ. Δεν υπήρχαν αυτούσια στην ίδια χρονική περίοδο τα ρεύματα, τα λογοτεχνικά που υπήρχαν στην Ευρώπη. Βέβαια και αυτό έγινε στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ωστόσο, πέρασαν και από την Αμερική. Και έχουμε πάρα πολύ υλικό το οποίο έχει επηρεάσει μέχρι και σήμερα όλη μας τη λογοτεχνία και τα λοιπά. Και γνωρίζουμε όλοι για την αμερικανική λογοτεχνία. Πολύ γνωστά μυθιστορήματα είναι ο Μόμπι Ντικ, είναι η Καλύβα του Μπαρμπαθωμά, συγγραφείς και βιβλία τα οποία μίλησαν για το ταξίδι, πήγαν κόντρα στο ρεύμα της σκλαβιάς, μίλησαν ανοιχτά για το τι πάει να πει σκλαβιά, συνέβαλαν πάρα πολύ στο να απαγορευτεί η σκλαβιά το 1860, να γίνει αυτό η αρχή για να προχωρήσουν τα πράγματα. Πάλι στον Αμερικανικό εμφύλιο βλέπουμε να συνεχίζουν όλα αυτά. Να υπάρχει μια έντονη πόλωση.

Ωστόσο υπάρχουν και άνθρωποι όπως είναι, τον έχουμε αναλύσει, τον Ocean Vuong, ο οποίος βέβαια είναι βιετναμέζικης καταγωγής, που μιλάνε πιο πολύ βιωματικά. Και έχω πάρα πολύ αγωνία και άγχος να δω πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μου. Ήμουνα η Χαρούλα Παγώνα και μαζί κάναμε την εκπομπή Διαλέξεις για ακόμα μία Κυριακή. Σας ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ. Ακούσατε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Και τώρα θα σας αποχαιρετήσω βάζοντάς σας Sting και Shade, τα αγαπημένα μου, όπως όλοι ξέρετε. Για να κλείσουμε και το απόγευμά μας και τα λοιπά. Είναι η τελευταία μας εκπομπή στις διαλέξεις για τον Αύγουστο, γιατί πρέπει και εγώ να πάω διακοπές. Ήμουνα η Χαρούλα Παγώνα, για τρίτη φορά το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Θα σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα και καλές διακοπές. Γεια σας!

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

σε νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι,

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα να δυσκολεύεται.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

φοβάσαι νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

0: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Ιταλικέ στρατιωτικέ δυνάμει προσβάλλουν τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεω τη ελληνοαλβανική μεθορίου.
1: Οι Γερμανοί εισβολεί ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών.

0: ομοβόδης. Προφή το μίσος κι αλλήλος παραγμός, προστή αλληλοεξόντωσης.
1: Το χτύπημα που δέχεται με λωστό στο κεφάλι είναι συντριπτικό. Ο Λαμπράκης εμόφυλος μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Οι δολοφόνοι είχαν πετύχει τα αντίθετα από εκείνα που επεδίωκαν. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ακόμη και νεκρός, τους είχε νικήσει.
2: Η χώρα είχε το μία χρήση.
3: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
4: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
5: Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Νιώτα της Ελλάδος, περήφανα γερασιά. Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης, της εθνικής, της κοινωνικής, της οικονομικής, της πολιτιστικής απελευθέρωσης του λαού μας.
6: Τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκληση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-103. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
7: Μαλάκα σήμερα. Το χτυπήσαμε.

0: όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
1: Την προσοχή σας! Επόμενη ανακοίνωση του τριμελούς εφετείου. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Τα σημάδια του χρόνου επιτέλους επιστρέφουν. Βράδυ Κυριακής εδώ στις εγκαταστάσεις μας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι μεγάλη μας χαρά να επιστρέφουμε, είχαμε καιρό είναι η αλήθεια. Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, όπως πάντα εδώ Κυριακή, 10 με 11 το βράδυ και θα κλείσουμε μαζί το πρόγραμμα της μέρας σε μια εκπομπή που μπορεί να είναι ηχογραφημένη λίγες ώρες νωρίτερα. Αλλά με την ίδια ζωντάνια θα θέλουμε να σας μεταδώσουμε όλα όσα έχουμε συγκεντρώσει για σήμερα στα σημάδια μας. Σημάδια τα οποία γίνονται Μάιο, 10 Μαΐου σήμερα 2026. Και αλήθεια είναι ότι λείψαμε αρκετά από τότε που έχουμε να τα πούμε ραδιοφωνικά. Έχουν περάσει κάποιοι, ίσως έχει περάσει ένας μήνας και βάλε, αλλά δεν βαριέσαι, είναι μεγάλη μας χαρά να είστε εδώ πέρα στην παρέα μας και εννοείται, όπως πάντα, να προσεγγίζουμε τα πράγματα μέσα από τα δικά μας μάτια και να αναδεικνύουμε τις πιο σκοτεινές, τις πιο άγνωστες και τις πιο περίεργες στιγμές και επιτυχές των γεγονότων και της ιστορίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, γιατί Μάιος έχει πολλούς συμβολισμούς πρόσφατα. Σχετικά μάλλον πρόσφατα είδαμε αυτούς συμβολισμούς και αυτά τα πρόσωπα των ημερών του Μαΐου να το πω ανασταίνονται, γιατί είδαμε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την ημέρα, από την 1η Μαΐα του 1944, όπου 200 πατριώτες κομμουνιστές είχαν εκτελεστεί στο στρατόπεδο της Κεσαριανής. Και είναι μια μέρα σήμερα λοιπόν 10 Μαΐου που δεν ήξερα πώς να πρωτοξεκινήσω την εκπομπή. Να αναφέρουμε ότι μια μέρα σαν σήμερα το 1960 γεννιέται ο Μπόνο, ο τραγουδιστής των U2, ένα αγαπημένο συγκρότημα από την Ιρλανδία που για μένα είναι στο top 10 ίσως των συγκροτημάτων όλων των εποχών, με ένα πολύ ιδιαίτερο δικό του ήχο αλλά και την εξαιρετική φωνή του Μπόνο. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το στούντιο, είτε σε κάποια άλλα αφιερώματα που κάνουμε εδώ με τους συναδέλφους, ή έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές Τετάρτη, εννοείται είστε συντονισμένοι όλη μέρα εδώ στην καρδιά των εξελίξεων, στο Ράδιο Πάντιον. Πάντα για μέρα είναι μια όμορφη μέρα που έρχομαι στο στούντιο, γι' αυτό και το τραγούδι αυτό που θα βάλω αυτές αμέσως στο YouTube, σας το αφιερώνω γιατί η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε και ελπίζω να σας έλειψα κι εγώ. Οπότε, Beautiful Day με τη φωνή του Μπόνο και του U2 και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά για τα σαν σήμερα και της μέρας, μάλλον των ημερών, αλλά και τη μεγάλη προσωπικότητα που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1905.

Με τη μαγευτική λοιπόν φωνή του Μπόνο, όπου το κανονικό το όνομα είναι συγκεκριμένα Paul David Hewson, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. Γεννημένο στο Δουβλίνο από γονείς θρησκευόμενους, αν και διαφορετικών ομολογιών. Ο πατέρας του, τον οποίο είχα συνορίσει σε ηλικία 14 ετών, ήταν Ρώμαιο Καθολικός, και η μητέρα του ήταν Προτεστάντισσα. Και το πιο ωραίο είναι ότι η YouTube, που αν δεν τους έχετε ανακαλύψει, αξίζει να τους ανακαλύψετε, για όσους αγαπάμε ήδη, έχουν στιγματίσει σίγουρα στιγμές της ζωής μας. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός και οι συμμαθητές του, David Evans, ο γνωστός Edge, ο Larry Mullen και ο Adam Clayton, ήταν αυτοί που σχημάτισαν το συγκρότημα το 1977 και το ονόμασαν YouTube. Οπότε λοιπόν ο Μπόνο σήμερα γίνεται 66 και το ευχόμαστε χρόνια πολλά. Αλλά για τη σημερινή εκπομπή θα μπορούσαμε να μην βάλουμε μέσα την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών για άλλους ημέρα της Ευρώπης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για το τέλος, 9 Μαΐου, 8 με 9 Μαΐου για να είμαστε πιο ακριβείς, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της πιο σκοτεινής και θλιβερής σελίδας της παγκόσμιας ιστορίας. Ήταν τέτοιες μέρες του Μάη, όταν έχοντας ήδη αυτοκτονήσει ο Αδόλφος Χίτλερ στις 30 Απριλίου, το Βερολίνο έπεφτε και οι παγκόσμιοι μακελάριδες που άκουγαν στο όνομα Ναζί παραδίδονταν άνευ όρων και η ναζιστική Γερμανία πλέον έπεφτε. Τέτοιες μέρες, 8 με 9 Μαΐου, η αλήθεια είναι ότι πολλοί λένε για τη μέρα της Ευρώπης, καθότι το 1950 η διακήρυξη του Σούμαν έλεγε για να δημιουργηθεί η ευρωπαϊκή κοινότητα, η ευρωπαϊκή μάλλον είναι κοινότητα Χάλιβα κτλ. Αλλά η πιο βαριά πραγματικά σαν ιστορία μέρα και επέτειος που έχουμε να θυμόμαστε είναι η αντιφασιστική νίκη των λαών, και όντως είναι αντιφασιστική και είναι η νίκη των λαών, καθότι δεν είναι τυχαίο ότι χάρη στην τεράστια κινητοποίηση, τόσο και στην Ελλάδα που το ζήσαμε την εθνική αντίσταση, αλλά και με τις εθνικές αντιστάσεις κατά τόπους χώρες, όπου αυτές βοήθησαν εννοείται και την πρόθεση των συμμάχων μέχρι και το Βερολίνο, αυτοί ήταν ουσιαστικά αυτοί οι λαοί όπου κατάφεραν να εξολοθρεύσουν το τέρας του ναζισμού. Για να μπούμε λίγο στο κλίμα, γιατί πολλοί μπορεί να μην ξέρετε για τη συγκεκριμένη επέτειο, μπορεί να βλέπετε τα κλασικά στα δελτία των ειδήσεων, όπου στη Ρωσία έγινε η παρέλαση της ημέρας της νίκης κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο σβήνει το αντιφασιστική, αλλά πάμε παρακάτω. Θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι από τους υπεραστικούς, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου, που μας βάζει λίγο στο κλίμα και θα εξηγήσουμε λίγο τι ισχύει με αυτή τη μέρα και γιατί αξίζει να τη μνημονεύουμε.

και αν μ' αρέσουν οι περαστικοί σε αυτό το τραγούδι είναι που αναφέρουν και όλα του Αδόλφου τα εγγόνια και πραγματικά αξίζει να δούμε εκείνες τις τελευταίες μέρες το πώς παραδόθηκε τότε η Ναζιστική Γερμανία. Να υπενθυμίσουμε ότι πάντα μας ακούτε από το site μας radiopadion.com, εννοείται μας στέλνετε στο chat τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας και τις ιδέες σας και κάτι μπορεί να σας προβληματίζει για όσα ακούτε. Και εννοείται τα social media του σταθμού μας, Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok και Radio Pandion στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Για πάμε λοιπόν σε εκείνες τις μέρες πριν γίνει η νίκη ουσιαστικά. Στις 7 Μαΐου του 1945 ο αρχηγός του επιτελείου της ανώτατης διοίκησης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Γιόντλ, ο Άλφρεντ Γιόντλ, παραδόθηκε στο αρχηγείο των συμμάχων όπου εκεί πέρα έχει στρατοπεδεύσει ο Ντουάιτ Άιζενχάουερ στη Ρέμς, στη Γαλλία. Στην τελετή την οποία ο Γιόντλ υπέγραψε την πράξη στρατιωτικής παράδοσης, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των συμμαχικών δυνάμεων που υπέγραφαν επίσης. Ήταν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, με αίτημα των Σοβιετικών, υπογράφτηκε άλλο ένα έγγραφο παράδοση στο Βερολίνο τις πρώτες ώρες της 9ης Μαΐου του 1945 από τον Γερμανό στρατάρχη Βίλχεμ Κάιτελ, θέτοντας επίσημα το τέλος των 6 ετών αιματηρών μαχών στην Ευρώπη. Για την Ευρώπη, το τονίζουμε αυτό, είναι η μέρα νίκη στην Ευρώπη. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτή η μέρα νίκη σηματοδοτεί την ημέρα που οδεύουμε σιγά-σιγά προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, παρέδει την Ναζιστική Γερμανία και υψηλό συμβολισμό έχουν οι πρώτες ανακοινώσεις των νικητών. Από την πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, ο Αμερικάνος πρόεδρος Χάρι Τρούμαν απίφθινε μήνυμα στο έθνος μέσω ραδιοφώνου για να ανακοινώσει την παράδοση Γερμανίας. Ο στρατηγός Άιζενχάουερ με ενημερώνει ότι οι δυνάμεις της Γερμανίας παραδόθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη. Οι σημαίες ελευθερίες σχηματίζουν πάνω σε όλη την Ευρώπη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Τρούμαν όρισε την 8η Μαΐου ως μέρα κατάπαυσης του πυρός, ως μέρα της νίκης και οι περισσότεροι δυτικοί σύμμαχοι ακολούθησαν το παράδειγμά του. Οι Σοβιετικοί ωστόσο όρισαν την 9η Μαΐου ως ημέρα της Σοβιετικής νίκης ή της νίκης με βάση το έγγραφο παράδοση που γράφτηκε στο Βερολίνο. Αντίστοιχα, την ίδια ημερομηνία, ο Υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ουίνστον Τσόρτσιλ, ανακοίνωσε στο ραδιόφωνο στις 3 το μεσημέρι ότι ο πόλεμος στην Ευρώπη είχε ολοκληρωθεί. Μετά την παράδοση Γερμανίας την προηγούμενη μέρα. Η ουσιαστική διαφορά στις ημερομηνίες της νίκης 8 και 9 Μαΐου έγινε στη διαφορά ώρας ουσιαστικά μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, έτσι. Μετά εννοείται ότι μετά από αυτές τα 6 χρόνια καταστροφής ακολουθεί μια φρενίτιδα ενθουσιασμού. Στη Νέα Υόρκη οι καμπάνες των ναών χτυπούσαν χαρμόσυνα και οι εικόνες αυτοκινήτων ηχούσαν αντίστοιχα, καθώς 250.000 στρατιώτες, ναύτες και πολίτες συγκεντρώθηκαν στη γνωστή Times Square για να τραγουδήσουν και να γιορτάσουν. Οι άνθρωποι συνέρεαν σε χώρους λατρείας για να ευχαριστήσουν για την νίκη και να προσευχηθούν για ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο στον Ειρηνικό. Μην το ξεχνάμε, αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τη διπλή ρήψη των πυρηνικών βομβών τον Αύγουστο του 1945, όπου ουσιαστικά εκεί πέρα τελείωσε για τα καλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και πέρασε στην ιστορία. Παράλληλα λοιπόν τις εκδηλώσεις χαράς για την νίκη των συμμάχων, η εν λόγω μέρα συνοδεύτηκε από εκδηλώσεις μνήμης, καθώς αποτέλεσε μια στιγμή θλίψης και περισυλλογής λόγω των θυμάτων του πολέμου. Με πολύ προχειρούς υπολογισμούς, αν συνυπολογίσουμε και τις δύο ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος συνολικά αφαίρεσε τη ζωή σε περίπου 70 με 80 εκατομμύρια ανθρώπους. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε ουσιαστικά ο πόλεμος? Παρόλο που η Ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε, αρκετοί συνέχισαν να πολεμούν σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως οι Ιάπωνες. Αποτελεί λοιπόν καθαρά ιστορικό ρώσιμο για εμάς τους Ευρωπαίους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νησί της Οκινάουα, όπου οι Αμερικανικές δυνάμεις τίμησαν την ημέρα της νίκης, όπως την όρισε ο Χάρι Τρούμαν, εκτοξεύοντας ένα μπαράζ επιθέσεων εναντίον Ιαπωνικών θέσεων τα μεσάνυχτα εκείνης βραδιάς. Ήταν μια ζωφερή υπενθύμηση ότι ενώ οι μάχες είχαν σταματήσει στη μία πλευρά του πλανήτη, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εξακολουθούσε να μένεται σε μία ακόμα άλλη. Το σύμβολο της Παπαρούνας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμβολο μνήμης για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο είναι η Παπαρούνα. Μπορεί όσοι είστε ποδοσφαιρόφιλοι να το έχετε δει σε ημέρες μνήμης, ειδικά για τον πρώτο παγκόσμιο που έχουν οι Βρετανοί, όπου συνήθως συμπέφτει με αγωνιστικές του αγγλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, όπου φορούν τη χαρακτηριστική κόκκινη Παπαρούνα παίχτες, αλλά και παράγοντες, προπονητές και αξιωματούχοι της Αγγλικής Ομοσπονδίας. Αρκετοί λοιπόν συνδέουν το σύμβολο με τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, το πλέον αιματοβαμμένο της σύγχρονης ιστορίας, το Νοέμβριο κάθε έτους. Οπότε είναι και για τους δύο πόλεμους, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό που θα ήθελα κυρίως να τονίσω είναι ότι είναι μέγα λάθος να χαρακτηρίζουμε, να αφαιρούμε το αντιφασιστική. Και γιατί λέμε η μέρα της Ευρώπης. Στις 9 Μαΐου λοιπόν του 1950,
ένας από τους κορυφαίους διανοητές της σκέψης του να ενωθεί η Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρόμπερτ Σούμαν, κάνει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ομώνυμη διακήρυξη Σούμαν, έτσι. Ουσιαστικά κάλεσε τη Γερμανία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και το χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Γι' αυτό και σήμερα λοιπόν πολλοί λένε για την ημέρα της Ευρώπης. Όμως η ουσία δεν είναι αυτή, καθότι η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές μέρες για να γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Πολύ περισσότερο είναι ότι η συγκεκριμένη ημέρα ταυτίζεται με το τέλος όλου αυτού του σκοτεινού πράγματος που ονομάστηκε Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι έχουν τα πρωτεία σε αυτό, καθότι πρώτοι ήταν αυτοί που μπήκαν στο Βερολίνο, κόκκινο στρατός. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι για να δείτε και τι σημαίνει αυτή η μέρα και γι' αυτό γίνεται η παρέλαση στη Ρωσία. Πολλοί θα το έχετε ακούσει από τα διάφορα reels στο TikTok ή στο Instagram. Μου κάνει εντύπωση πώς έχει επανέλθει και είναι ενδιαφέρον που έχει επανέλθει. Όσοι το έχετε δει, σίγουρα θα καταλάβετε ποιο εννοώ. Dark is the night είναι, σκοτεινή είναι η νύχτα. Είναι τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σοβιετικό μάλιστα. Θα τα ακούσουμε αυτές αμέσως και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: Дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: Για όσους λοιπόν δεν το ξέρατε, αυτό το τραγούδι λοιπόν που βλέπουμε συνήθως σε ρίλες με ιστορικά γεγονότα ή σε κάτι μελαγχολικά βίντεο στο TikTok είναι γεννημένο το 1943, ένα τραγούδι λοιπόν του πολέμου και γράφτηκε σε μια κρίσιμη καμπή όταν η Σοβιετική Ένωση αντιμετώπισε τη γερμανική επίθεση. Τη μουσική συνέθεσε ο Νικίτα Μπογκολζόφσκι και τους στίχους έγραψε ο ποιητής Βαλαντιμίρ Αγκάτοφ. Η πρώτη εκτέλεση έγινε από τον διάσημο σοβιετικό ηθοποιό και τραγουδιστή Μαρκ Μπέρντς, αυτούς που ακούτε. Το τραγούδι λοιπόν δημιουργήθηκε ειδικά για την πολεμική ταινία «Δύο στρατιώτες», που κυκλοφόρησε το 1943. Στην ταινία, ο Μαρκ Μπέρντς υποδίεται έναν στρατιώτη που τραγουδάει το κομμάτι ενώ γράφει γράμμα στο σπίτι του, αποτυπώνοντας την νοσταλγία και την αγάπη για την οικογένειά του μέσα στη φρίκη του πολέμου. Οι στίχοι ουσιαστικά περιγράφουν τη σκοτεινή νύχτα στο μέτωπο. Σε ένα μέτωπο στο οποίο, με βάση κάποιους υπολογισμούς στη μάχη του Στάλιγκραντ, χάθηκαν περίπου 1.500.000 άνθρωποι. Το Dark is the Night, δηλαδή το σκοτεινή νύχτα, έγινε αμέσως δημοφιλές, καθώς εξέφερε τα συναισθήματα εκατομμυρίων στρατιωτών και οικογενειών, ξεπερνώντας τα όρια της ταινίας για να γίνει ένας ύμνος της εποχής. Είναι ένα κλασικό δείγμα ρωσικής πολεμικής μουσικής, θα λέγαμε, γνωστό για τη λυτή και συναισθηματική του μελωδία. Και μάλιστα θέλω να σας διαβάσω και κάποιους στίχους. Ουσιαστικά αυτό που ακούτε είναι, λέει συγκεκριμένα στο τραγούδι, «Σκοτεινή που είναι η νύχτα, μόνο σφαίρες είναι αυτές που ακούγονται, που ταξιδεύουν πάνω στις στέπες. Το μόνο που ακούγονται είναι τα σύρματα και τα πεσμένα αστέρια λαμπυρίζουν». Αυτοί λοιπόν ήταν κάποιοι από τους στίχους του τραγουδιού, το οποίο ακούσατε μόλις τώρα, και για να εξηγήσουμε λίγο και τα μεγέθη, μιλάμε για μία από τις κορυφαίες μάχες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου αποτέλεσε το εφαλτήριο για την αντεπίθεση της Σοβιετικής Ένωσης και εν συνεχεία για την ήττα της Ναζιστικής Γερμανίας. Το Νοέμβριο, σκεφτείτε, του 1942 μέχρι τον Νοέμβριο του 1943, το 90% της πόλης του Στάλιγκραντ ήταν σωρός ερυπείων και βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Γερμανών. Με την αντεπίθεσή τους ουσιαστικά οι Γερμανοί έχασαν περίπου από τους Σοβιετικούς 800.000 άνδρες. Οι Σοβιετικοί στο πλευρό τους είχαν πολύ μεγαλύτερες απώλειες, καθότι είχαν 478.741 νεκρούς και 650.000 τραυματίες, στρατιώτες και πολίτες, αλλά ήταν το κορυφαίο σημείο καμπής, καθότι από εκεί ήταν που αρχίζει ο γερμανικός στρατός να χάνει εδάφη και σιγά σιγά σηματοδοτεί και τη δικιά μας αναχώρηση των Γερμανών για την Γερμανία, όπου εμείς απελευθερωθήκαμε στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Ουσιαστικά έπρεπε να τρέξουν πίσω στο Βερολίνο για να σώσουν ό,τι σώζεται οι Ναζί, και αυτό το πράγμα έκαναν. Γι' αυτό και αξίζει να δούμε και τι γινόταν και τότε στη χώρα μας την αντίστοιχη μέρα της νίκης, την ημέρα που εμείς κανονικά απελευθερώνονταν η Ευρώπη, εμείς σκοτεινόμασταν, για να είμαστε πιο ακριβείς. Και θα ήθελα να βάλουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που μάχονταν σε αυτή τη χώρα για την ελευθερία μέχρι και την αναχώρηση των Γερμανών, και νομίζω ότι αυτοί οι Άγιοι είναι αυτοί που αξίζει να δούμε, που θα μπορούσαμε να τους θυμάμαι και εμείς, η αλήθεια είναι, σαν ημέρα, και ας μην είμαστε στο Βερολίνο και ας μην παραδόθηκαν στους Έλληνες οι Γερμανοί.

Και παρόλο που την ίδια μέρα μπορεί να γιόρταζαν και από τις δύο μεριές του Ατλαντικού την ημέρα της νίκης, στην Ελλάδα είχαν προηγηθεί τα Δεκεμβριανά εκλογές βίας και νοθείας, η συμφωνία της Βάρκηζας και γενικότερα ένα κλίμα το οποίο έδειχνε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά, μέχρι να ξεσπάσει ο εμφύλιος πόλεμος. Έχουμε κάνει και και ξανά εδώ πέρα στα σημάδια του χρόνου εκπομπή τότε με την κυρία Βασιλική Λάζου, την ιστορικό από το Απιθύτα, είχαμε κάνει θέμα για τα Δεκεμβριανά. Ουσιαστικά μετά από τον Οκτώβριο του 1944, αντί να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία και μάλιστα βασίλευτη όπως έγινε και σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα θα γίνουν τα Δεκεμβριανά. Το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, θα πολεμήσει απέναντι στον εθνικό τότε στρατό και τις δυνάμεις καταστολής του κράτους, οι οποίες ενισχύθηκαν με τους συνεργάτες των Γερμανών και με την Βρετανική υποστήριξη, θα καταφέρουν να κερδίσουν τις δυνάμεις του ΕΑΜ. Μετά θα έρθει η Συμφωνία της Βάρκης, όπου ουσιαστικά θα αφόπλιζε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Για να ακολουθήσει η Λευκή Τρομοκρατία, όλοι αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, ελάχιστοι βρέθηκαν πίσω από τα κάγκελα και μάλιστα έκαναν και μια καινούργια ζωή στο νέο κράτος της χώρας. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ότι αξίζει να πούμε για την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Μία μέρα που αξίζει να μνημονεύουμε, καθότι είναι η κοινή μας μέρα, αυτή που μας ενώνει τους λαούς της Ευρώπης απέναντι στο τέρας του φασισμού και του ναζισμού. Είναι το τέρας που αναφέρει και ο Μάνος Χατζηδάκης στο σήμα της εκπομπής μας των σημαδιών του χρόνου. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ήταν και για το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής μας. Και δεν θα μπορούσα βέβαια τέτοια μέρα, καθότι 10 Μαΐου 1905 γεννήθηκε, δεν θα μπορούσαμε να μην τιμήσουμε τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον κορυφαίο. Είναι αυτό που σας είπα στο πρώτο ημίχρονο της εκπομπής, το πρόσωπο το οποίο θα τιμήσουμε σήμερα και θα δούμε τη ζωή του. Αλλά για να μπούμε λίγο στο πλαίσιο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι ιδιαίτερα αγαπημένο, το οποίο έχει γράψει ο Μάρκος Βαμβακάρης, και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

Αντιλαλούν οι φυλακές λοιπόν από τα κορυφαία ρεμπέτικα άσματα του Μάρκου Βαβακάρη, του Πατριάρχη, και δικαίως τον χαρακτηρίζουμε Πατριάρχη του Ρεμπέτικου. Γεννημένος λοιπόν μια μέρα σαν σήμερα, στις 10 Μαΐου του 1905, στο συνοικισμό Σκαλή της Άνω χώρας Σύρου, από οικογένεια καθολικών, ήταν ο πρώτος από τα 6 παιδιά του Δομένικου και της Ελπίδας Βαβακάρη. Η οικογένεια ήταν φτωχή, έφερε όμως το μικρόβιο της μουσικής και ο πατέρας του έπαιζε γκάιντα, ενώ ο παππούς του έγραφε τραγούδια. Πριν καλά-καλά ξεκινήσει το σχολείο, ο Μάρκος αναγκάστηκε να διακόψει διότι το πήραν τον πατέρα του στο στρατό και πιάσε δουλειά με τη μητέρα του σε ένα κλωστήριο. Τα επόμενα χρόνια δούλεψε ως χασάπης, εφημεριδοπόλης, οποροπόλης, λούστρος και το 1917, σε ηλικία 12 ετών, έφυγε για τον Πειραιά. Αρχικά εγκαταστάθηκε στα Ταμπούρια και πιάσε δουλειά ως γιανθρακεργάτης. Δούλεψε ακόμα ως λιμενεργάτης και ως εκδορέας στα σφαγεία. Ενώ τα βράδια σύγχναζε στους Τεκέδες, όπου το 1924 άκουσε για πρώτη φορά στη ζωή του μπουζούκι. Εντυπωσιάστηκε και μέσα σε ελάχιστους μήνες έγινε ένας από τους καλύτερους αυτοδιδακτούς μπουζουξίδες. Την περίοδο αυτή έκανε τον πρώτο γάμο του με τη Ζιγκοάλα, την οποία όμως έλεγε ότι μίσησε στο τέλος όσο καμιά άλλη γυναίκα στον κόσμο. Το 1925 κατάχθηκε στο στρατό και όταν απολύθηκε άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Έως το 1933 είχε γράψει πάνω από 50 τραγούδια με την πιεστική παρότρινση του Σπύρου Περιστέρη. Ο Μάρκος ήταν αυτός που γραμμοφώνησε στην Οντεόν τον πρώτο δίσκο μπουζούκι στην Ελλάδα. Που από τη μία μεριά είχε το Καραντουζένι, έπρεπε να αρχώσουν μάγκα με στο δικέ μας, και από την άλλη το Αράπ, ένα σόλο ζεμπέκικο. Ο Μάρκος Βαβακάρης λοιπόν, ανεξάρτητα έχουν περάσει τόσα χρόνια από τη γέννησή του, ακόμα και σήμερα μνημονεύεται, ενώ συγκεντρώνει το σεβασμό όλης της μουσικής σκηνής. Γι' αυτό και όλης, μάλλον της μουσικής και της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Είναι η αλήθεια ότι τα ρεμπέτικα και για τη δικιά μας γενιά είναι τα τραγούδια τα οποία πάντα παίζουν μια μεγάλη μάζοξη. Είναι τα τραγούδια τα οποία 121 χρόνια μετά τη γέννησή του ζουν και ακόμα και με τη δική του φωνή ξεσηκώνουν τον κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε. Γι' αυτό θα ακούσουμε το επόμενο ευθύς αμέσως, ένα από τα αγαπημένα μου θα ήθελα να σας πω, που είναι ένα πραγματικά τραγούδι που ξεχωρίζει. Οπότε ακούμε Μάρκο Βαβακάρη, Μαύρα Μάτια, Μαύρα Φρύδια. Μαύρα μάτια, μαύρα φίδια, μαύρα μαλλιά, και θα ακούσω και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Το 1933 ο Μάρκος Βαβακάρης αρχίζει να δημιουργεί μαζί με τον Γιώργο Μπάτη το Στράτο Παγιουμτζή και τον Ανέστη Δέλια ένα πρωτοποριακό μουσικό σχήμα για την εποχή, η γνωστή Τετράς του Πειραιά. Ο Μάρκος ανοίγει το δικό του μαγαζί στα Σπαραχώματα. Η αστυνομία όμως δεν θα του δώσει άδεια. Έτσι αναγκάστηκε να το κλείσει και για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια ταξιδεύει με τον Μπάτη πίσω στη Σύρο. Έπαιξαν περίπου για 2 μήνες σε ένα μαγαζί της παραλίας και όταν γύρισε στον Πειραιά έγραψε τη Φραγκοσυριανή, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του. Η περίοδος λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν και πιο παραγωγική. Τα τραγούδια του έβγαιναν σε δίσκους και ο Μάρκος έγινε περιζήτητος. Αφού περιόδευε στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και σε πολλές ακόμα πόλεις, άρχισε να εμφανίσει στο Βοτανικό μαζί με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Κώστα Καρύπη και τον Στέλιο Κερομίτη. Με την έναρξη του πολέμου, ο Βοτανικός έκλεισε και ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια. Το 41 πεθαίνει ο αδερφός του Λεωνάρδος και το 42 η μητέρα του Ελπίδα. Την εποχή εκείνη, έπειτα από παρόντρες της μεγάλης του αδερφής, ο Μάρκος παντρεύεται με ορθόδοξο γάμο τη δεύτερη σύζυγό του, την Ευαγγελιό. Για το γεγονός αυτό, αφορίστηκε από την Καθολική Εκκλησία και μόλις το 1966 του δόθηκε και πάλι η κοινωνία των Καθολικών. Τα δύο πρώτα παιδιά του χάθηκαν πρόωρα. Το 44 Ευαγγελιό γέννησε το Βασίλη και ακολούθησαν άλλα δύο αγόρια, ο Στέλιος του 47 και ο Δομένικος του 49. Μετά τον πόλεμο, ο Μάρκος Βαβακάρης άρχισε να βγάζει ξανά δίσκους σε διάφορες εταιρείες και όλοι γίνονταν ανάρπαστοι. Το 54 αρρώστησε με βαριά αρθρίτιδα και σταμάτησε να παίζει. Όταν θέλησε να επιστρέψει στο πάλκο, όλοι τον είχαν ξεχάσει. Η μουσική βιομηχανία τον θεωρούσε ξεπερασμένο και δεν τον έπαιρνε κανένας σε κάποιο μαγαζί. Ενώ αξίζει να πούμε ότι παράλληλα, κάτι το οποίο δεν ήθελα να το πω εκτός κειμένου, είναι ότι ενδιάμεσα έχει υπάρξει και μια τεράστια δίωξη των ανθρώπων που παίζουν το ρεμπέτικο, των χασοπότηδων, όλων αυτών, όπου σε αυτήν την κοινωνία είχε κομμάτι και μάλιστα από τις εξέχουσες μορφές ο Μάρκος Βαβακάρης, από τη χούντα του Μεταξά, εννοείται ότι δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι η χώρα θα έχει αυτούς τους τεκέδες και αυτούς που τραγουδάνε και θίγουν τέτοια θέματα όπως ήταν τα ναρκωτικά, όπως ήταν η αστυνομία, όπως ήταν όλα αυτά. Και αλήθεια είναι ότι είναι φοβερό το πώς μέσα και από το πιο πυκνό σκοτάδι μπορεί να βγει το φως, και αυτό είναι η αλήθεια η μουσική του Μάρκου Βαβακάρη, καθότι δεν έχουμε μάθει και στο σχολείο ότι λέμε «Αχ, τι ωραία, πήγαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την δικτατορία του Μεταξά, ναι, okay». Άλλοι το λένε και πρωθυπουργό Μεταξά, γελάει ο κόσμος, αλλά είναι φοβερό να πούμε το ότι η λογοκρισία που είχε δεχθεί τότε και ο Βαβακάρης, εννοείται είχε περάσει όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, είναι απίστευτο το πώς επιβίωσε, γιατί περισσότεροι από τους σύγχρονους του ρεμπέτες σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όχι μόνο επιβίωσε, αλλά παραμένει διαχρονικός μέχρι και σήμερα.

Και επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, για να κλείσουμε σιγά-σιγά το αφιέρωμά μας στον Μάρκο Βαμβακάρη. Όπως είπαμε λοιπόν, το 54 αρρωσταίνει βραδιά από αρθρίτιδα. Το 1960 λοιπόν, μετά από πρωτοβουλία του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα παιδί το οποίο είχε βοηθήσει ο Μάρκος Βαμβακάρης, κυκλοφορούν από την Κολούμπια παλιά και καινούργια τραγούδια του Μάρκου. Τραγουδισμένα από τον ίδιο και από καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η Κέτι Γκρέι, η Άντζελα Γκρέκα, ο Στράτος Διονυσίου και άλλοι. Το εγχείρημα σημειώνει τεράστια επιτυχία και ο Μάρκος έχει την ευκαιρία να ξαναδουλέψει στα λαϊκά πάλκα και να δώσει συναυλία σε πρωτόγνωρους για τους ρεμπέτες χώρους. Το 1966, μάλιστα, κάνει εμφάνισή του σε μπουάτ στην Πλάκα, ενώ ακολουθεί συναυλία στο θέατρο Κεντρικών το χειμώνα της ίδιας χρονιάς και στη συνέχεια πολλές εμφανίσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο τον έρωτα, την πίκρα, την εξορία και άλλα πολλά, για πολλά συναισθήματα, το ρεμπέτικο με το δικό του ξεχωριστό βυζαντινό βηματισμό, με τη δική του ξεχωριστή μελωδία, δύσκολα μπορεί κάποιο άλλο είδος ελληνικό να τα εκφράσει. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1972, ο Μάρκος περνάει στην ιστορία και αφήνοντας μια τεράστια παρακαταθήκη, φεύγει από τη ζωή στον Ερυθρό Σταυρό. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι 121 χρόνια μετά, ακόμα μνημονεύεται, ακόμα παίζεται και ακόμα όπου και να βρεθείς, για παράδειγμα, τυχαίνει την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν με άζωξη τέλος πάντων με φίλους στον Άγιο και σε κάποια φάση ζητήσαμε να παίξει Βαμβακάρη. Είχε παίξει τέλος πάντων ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι πιο συγκεκριμένα. Αλλά ξαφνικά βλέπεις το ξέρουν όλοι. Όλες οι ηλικίες ήταν στο μαγαζί και ήταν πραγματικά απίστευτο. Και δείχνει την διαχρονικότητα του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, πριν από 121 χρόνια. Και προσωπικά από τα αγαπημένα μου τραγούδια, η αλήθεια είναι αυτό με το οποίο θέλω να κλείσουμε το αφιέρωμα. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι που είχε ξεχωριστεί θες και μέσα μου, να σου πω την αμαρτία μου. Και δεν είναι άλλο, επειδή τα μάτια είναι το πιο ερωτικό πράγμα που μπορεί να βρει κάποιος έναν άνθρωπο, είναι κάτι το οποίο λάμπει όταν αγαπάμε. Θα ακούσουμε αυτές αμέσως τα ματόκλαδα σου λάμπουν με τη φωνή του ίδιου του Μάρκου Βαμβακάρη, εδώ στο Radio Pantheon, και θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας για σήμερα 10 Μαΐου 2026.

Αυτό λοιπόν ήταν το ταξίδι μας στη ζωή του θρύλου, του ρεμπέτικου, του Μάρκου Βαμβακάρη. Ένα πολύ σύντομο ταξίδι, όσο μπορούσαμε να το χωρέσουμε στο μισάωρο της εκπομπής μας, καθότι στο πρώτο μισάωρο, όπως για όσους μάλλον συντονιστήκανε τώρα που κλείνουμε σιγά το πρόγραμμά μας, αναφερθήκαμε στην ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, και αντιφασιστικής, το τονίζουμε αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου για σήμερα, 10 Μαΐου 2026. Και βέβαια θα μπορούσαμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι για αυτές που μας φέραν στον κόσμο, για αυτές που, όπως έδειξε πρόσφατα και μια έρευνα, φέρουμε τα κυτάρά τους μέχρι και εμείς να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και εννοείται ότι θέλω να κλείσω αυτή τη μέρα και αυτή την εκπομπή με ένα χρόνια πολλά και στην δικιά μου, αλλά και σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, σε αυτές που αντιστέκονται και που προσπαθούν να φέρουν αυτούς τα παιδιά τους μάλλον στον κόσμο, σε έναν κόσμο που δεν είναι και ο καλύτερος, είναι η αλήθεια. Οπότε το τελευταίο τραγούδι δεν θα μπορούσα να λείπει από τη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μανάδες, να χαίρεστε τις μανάδες σας, αλλά και να θυμάστε και τις μανάδες, τις δεύτερες μανάδες που έχουμε, τις γιαγιάδες μας και που δεν είναι εδώ μαζί μας. Οπότε κλείνουμε Τάνια Τσανακλείδου, μαμά γυρνάω. Αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου. Ήταν ο Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, εδώ στο Ράδιο Πάντιον. Μείνετε συντονισμένοι, ιδιαίτερη επικαιρότητα, φοιτητικά θέματα, πολλή μουσική. Όπως πάντα εδώ στη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: κάτι ατυχής.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμώ.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θαρώ πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.